0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Δε φταίει κανείς

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξε...

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγεία Αρτός. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
11: Joylicious.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
17: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι!
1: Καλό, ε!
2: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Πώς πέρασε

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα ένα αστέρι. Το κρατούσα από το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πώς θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη, μήπως ξέρεις να μου πεις. Είσαι έσβησε και σένα, αστεράκι μου παλιό. Η κακούργα κοινωνία, κοινωνία ένοχη. Να τη δώσω μια να σπάσει που σκοτώνει τα παιδιά της. Κι όσα ζήσουν τα τρελαίνει, τα κλειδώνει σε κελιά μοναξιάς και μαύρης φτώχειας. Τα πληγώνει με ψευτιές, κοινωνία άκαρδη. Και στη μούρη τους τη φτύνει την αλήθεια τη δικρή. Πώς θα ζήσουν φτωχά, πιο φτωχά από τους γονείς τους. Με ένα σπίτι νοικιασμένο, ένα γέρικο αμάξι, πέντε μέρες διακοπές. Κι αυτό είναι όλο κι όλο. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Μη μιλάς άλλο για αγάπη. Βγάλ' τα πέρα μοναχός, βγάλ' τα πέρα μοναχή σου. Είσαι εσύ και η ψυχή σου, είσαι εσύ και η ψυχή σου. Άλλα μου λέγε τα αστέρι.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια. Με το καλό, σιγά σιγά τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάβαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφοράτο, καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και εσάς.

Και να που έφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, Encore, και δεν ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που αναφέραμε. Αλλά έκτοτε, πάντα μάλλον, υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι, φωνητικών συνόλων του εξωτερικού, όπως King Singer, Swing Singer κλπ.
1: Και ειδικά στα gospel.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
1: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν, όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ. Ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρης ήταν νομίζω το όνομά του. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
1: Okay, οπότε όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι, η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
1: Και πολύ πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
0: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως σε επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία αρκεί να τα κερδίσουν.

0: επενδύσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα μπορώ να πω μετά το 2020 με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
1: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
0: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας, τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκα αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
1: Να πάρει μπρος.
0: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά. Άλλα φέρνουν,
1: αλλάζουν τα παιδιά,
0: έρχονται.
1: Υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν χίλια δύο θέματα. Και επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσαμε αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
0: Ακριβώς αυτό, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο. Έλα τώρα με αυτά, θα ασχολείσαι.
0: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του «έλα τώρα θα γίνεις τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη». Ξέρεις, γενικότερα.
1: Μίλαγα με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε «εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική». Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Ακριβώς. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς. Από την άλλη μεριά μεγάλη προσδοκία βαθμολογία.
0: Ακριβώς,
1: που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Σχημοξύμορο.
0: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
1: να το
0: ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική.
1: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
0: Καλή ερώτηση.
1: Οι τέχνες βαθμολογούνται, δηλαδή ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο.
0: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
1: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
0: Ωραία. Μπορώ να πω...
1: μπορώ να σου απαντήσω πολύ, πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το... Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογόταν ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
0: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
1: Ναι.
0: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση...
1: Ως όμιλος, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική, τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση...
1: Καλά,
0: τώρα, το πώς βαθμολογείται... Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση, παίρνει κάποιο όργανο.
1: Φαντάζομαι.
0: Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
1: και
0: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
1: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
0: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
1: κακία,
0: μια προσωπική, ξέρω, έτσι, ναι.
1: Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι, ο δάσκαλος ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
1: Τραγούδι.
0: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Άλλο ένα encore τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι πιο σωστός ο όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την προσωπική, την προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό συλλόγιο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «Τι ωραία χοροδία!» Και είναι αυτό, ότι κάποιο λιγάκι το
0: κοινό όρη.
1: Ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικός σε σχέση με την πολυδύναμη, εννοώντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι
1: ότι
0: αυτό που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα. Έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και η περισσότερη μουσική όρη είναι, από την αλήθεια, μάλλον ιταλική.
0: Είναι. Ναι, ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Mm-hmm. Έτσι. Είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή, να φέρουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, mm-hmm. από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα, μάλλον,
0: συγγνώμη.
1: Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα, βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
0: Έτσι. Πρώτα.
1: Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές, αν χρειαστεί, 3 ώρες, ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή ένα μέρα?
1: Αναβδομάδα.
0: Α, εντάξει.
1: Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Mm-hmm. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Mm-hmm. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό,
0: μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή, συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα, και σε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
1: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό, ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πω αλήθεια, ξέρεις, στο σκονάκι που είχα πριν. Mm. Αλλά λέω 11, έχω... Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάναμε.
0: Αλλά πας, ήταν λίγο, τοπικό. Ναι. Είναι προς την εκεί τοπικό.
1: Προφανώς,
0: το,
1: ναι, ναι,
0: το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός του, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπίου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται
1: ο Μάιος, έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μου άρεσε και Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί. Θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας Σακούρας της στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το
0: πρόγραμμα. Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Λοιπόν, τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα, όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Κατάλαβες. Για να, να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη,
0: θα το. Φτού. Πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού. Είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο, να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα. Το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή την διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό.
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, είδα, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν. Υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, δηλαδή, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα,
0: ας το πούμε,
1: δείγμα, ναι.
0: Ναι, δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ.
0: Τέσσερις ερμηνευτές.
1: Καταξιωμένοι ερμηνευτές.
0: Ναι. Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα. Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά.
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό ακριβώς, τελικό και μετά πας.
1: Θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο. Mm-hmm. Εγώ θα το βλέπα και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι. Προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Σίγουρα.
0: Σε πάω σίγουρα. Παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα
0: βοηθήσει
1: προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το, και το, όχι, και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό. Σωστά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες, και γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη, να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
0: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές FM.gr.
11: Είναι
10: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό σταφύλι με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ, ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι, είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία, όχι χοροδία, λάθος το λέω, πάλι λάθος, για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο, και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Αλφα, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Ηρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο Ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

0: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό.
2: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, ματρέμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανδρομάχη και το Σούσουρο στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με μια πολύ ωραία διασκευή. Η Κέτι Γαρμπή τραγουδάει ξανά ένα πολύ μεγάλο hit του Άγγελου Διονυσίου. Υποσυνείδητο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει καινούριο single. Τι θέλω εγώ με σένα, νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 και την Καρμπή υποσυνείδητο. Το 39 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 38 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 37 Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, Για Πάντα. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα νούμερο 35, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. 35.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Πριν από λίγες μέρες έγιναν γονείς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η αγαπημένη του Αλεξάνδρα Νίκα, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να του ζήσει, όπως λέει και το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου, Καμπάνες, χαρμόσυνες, το νούμερο 31, νέα είσοδος. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Γιατί Γαρμπή, Υποσυνείδητο, 39, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε, 38, Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, 37, Σταβέντο, Ήβια Δάμου, Για πάντα, 36, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, 35, Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα, 34, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, 33, Αναβίση Εξαίρεση, 32, Ριέλ Ενίδου Σαφάρι, και στο νούμερο 31, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα, νούμερο 30, 4 θέσεις πιο ψηλά. Από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Μεγάλη άνοδος 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 26 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο 30 Δόνης Ρέμος Δευτέρα. 29 Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται. 28 Χρήστος Αντικάε μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 27 Νικηφόρος Βυθούλκας. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια νούμερο 25 ήταν στο νούμερο 27 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι μου. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
11: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
12: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για ένα πολύ ωραίο δίσκο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ντόνις Ρέμος Δευτέρα. 29 Γιάννης Πλουταρχός Δεν Γίνεται. 28 Χρήστος Αντικάει Μια Καψούρα Έχω. 27 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 26 Ιβία Δάμου Ξελογιάστρα. 25 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια. 24 Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ. 23 Κατερίνα Λιόλιου Λογαριασμός. 22 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. Και στο νούμερο 21, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Θοδωρής Φέρης, Είπες, νούμερο 20 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: 19.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η νέα Δέσποινα Βανδύνα. Μ' αγαπά στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Θοδωρής Φέρης Ήπες, 19. Γιώργος Μαζωνάκης Επιπτώσεις, 18. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Και στο νούμερο 17, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέως με το νέο του single και ισανότερα, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας, σαν Αβύση Αιγαίο. Στο νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20, Θοδωρής Φέρης Σύπες, 19, Γιώργος Μαζωνάκης Επιπτώσεις, 18, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 17, Ηλίας Βετός Μάτια μου, 16, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, 15, Γιώργος Ακοσέως και Ισανότερα, 14, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 13, Πέγγι Ζήνα Άμυνα, 12, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια και στο νούμερο 11, Άννα Βύση Αίγαιο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 3 την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Από Ρεμπέτικο στο νούμερο 6 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο νούμερο 10. Ριέλ Ινίδιο, εξηγήστε μου. 9 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8 Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες. Και στο νούμερο 7. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Νούμερο 5 ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 2 του Hot 40. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 9, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8, Ηλία Καλυμάνη, με εξόδεψες. 7, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 6, Απόν Ρεμπέτικο. 5, Πέτρος Εκοβίδης, έτσι έχει μάθει. 4, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. 3, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. Και στο νούμερο 2, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μου φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Εντάξει, αυτό το νούμερο 1 κάνει σούσουρο για δεύτερη εβδομάδα. Ανδρομάχη, απολαύστε την. 1.

0: δύο επιλογές.
1: Υγεία Αρτός. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 21 θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε Κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μέσα στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18. You know

Tate McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες και τα λοιπά. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά ένα και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: Ακούτε
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.gr.
19: Είναι
20: κομμάτι της ζωής μας.
21: Ράδιο Επιλογές 102,8.
22: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα σου.
23: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
25: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική.
26: Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά.

μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 15 ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Fever Dream. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mike is Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό παιδιά, εννοείται, στο νούμερο 14.

την Bebe Rexha με το New Religion στο νούμερο 12 και βεβαίως μέσα στην 20άδα. Το νέο της Big Hit για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω και βεβαίως πια εκτός δεκάδας η αγαπημένη μου Olivia Dean μας τραγούδησε It's so easy to fall in love. Στο 13, το τυχερό 13άρι, κάπως τυχερό. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Let Me Be με The Second Voice στο νούμερο 11. Ακούτε πάντα το 1 και βεβαίως μοναδικό επίσημο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο όπως το συνηθίζει κάθε εβδομάδα. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στη δεκάδα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε μαζί για μία ολόκληρη ώρα, μία ώρα ακόμη αν θέλετε, και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα, με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό λοιπόν ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Κατσάι, ενώ το Ordinary που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση, εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gale με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

David και τα Gone, Gone, Gone. Μαζί με τον Zendai και Teddy Swims, κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David και τα ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendai από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις ΗΠΑ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολύ παιγμένο, πολύ ακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
0: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας, πλας, πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Dracula και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20 το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4. Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ray, η πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1 για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno, I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye-bye.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι Επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις Επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: επιλογές.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Τρώσαν. Το ξέρεις.
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
10: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
9: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
9: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
10: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Κινητό 6944-258-337.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξα στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη, Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
2: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
3: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343 300800 και 6989 397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
10: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
11: Γιατί?
10: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
11: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
10: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
11: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
10: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη, είστε η παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, τι γίνεται, παιδιά. Βρισκόμαστε, δεν θα το έλεγα, στην καρδιά του Ιουνίου. Ένας Ιούνιος που έχει τις ζέστες του, έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του, έχει τη νέα του σελήνη, έχει το φεγγάρι της φράουλας στο τέλος του μήνα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε και επικαιρότητα πολύ. Εγώ απλά, έτσι ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, αυτή τη δίωρη εκπομπή που παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να σου πω βέβαια ότι έχουμε διάφορες κρεμότητες να τακτοποιήσουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται πραγματικά. Δηλαδή, έχεις τα πλάνα σου, έχεις τα σχέδιά σου για τις διακοπές και τσουπ, σου έρχεται η πρώτη δόση της εφορίας. Τέλειο? Όχι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σκεφτόμαστε θετικά. Αυτό που θα πρότεινα εγώ σαν λύση είναι να αρχίσεις να βάζεις κάτι στην άκρη από τώρα, έτσι ώστε να μην σου έρθει, αν φυσικά πρέπει να πληρώσεις, έτσι. Αλλά αν ξεκινήσεις από τώρα να κάνεις κάποια οικονομία, νομίζω ότι τέλη Ιουλίου δεν θα σου φανεί βουνό η πρώτη δόση της εφορίας.

Γιανουσάκη μαζί σου. Πάμε να δούμε λίγο τα φρούτα και λαχανικά αυτού του μήνα για τον πιο απλό λόγο. Επειδή η ακρίβεια έχει φτάσει στον ουρανό, είναι πολύ φρόνιμο και σοφό να αγοράζουμε είτε πάμε μανάβικο είτε λαϊκή είτε σούπερ μάρκετ εποχικά προϊόντα, τα οποία φυσικά είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι και πιο οικονομικά. Τώρα θα μου πεις τα κεράσια που είναι μέσα στα φρούτα αυτού του μήνα, δεν τα λες και οικονομικά όταν το κιλό έχει φτάσει 7 ευρώ. Λοιπόν, φρούτο Ιουνίου είναι το βερίκοκο που έχει πολλές βιταμίνες, το κεράσι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου, λατρεύω κεράσια, το πεπόνι, το μύρτιλο, το ροδάκινο και το σμέουρο. Το σμέουρο πλούσιο, πολύ το αγαπούσα αυτό στα νιάτα μου όταν ήμουν παιδί, το σμέουρο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Πάμε να δούμε λίγο και τα λαχανικά. Μελιτζάνα έχει φυτικές ίνες, μπάμιες που μπορείς να τις φτιάξεις και στο φούρνο και είναι εξαιρετικές, ραπανάκι που ανοίγει την όρεξη, πιπεριά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η πιπεριά, ειδικά η πράσινη και φυτικές ίνες, η ρόκα, ασβέστιο, κάλιο, φιλικό οξύ και φρέσκο σκόρδο. Ωραίο το σκόρδο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: εκείνος που για σένα.
1: Έχουμε λοιπόν και μία πολύ ωραία, σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών. Αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», το οποίο παρουσιάζεται και ξεκινάει. Στόχος του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» είναι ο εξής. Θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, αλλά θα προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που τώρα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι και λίγα σπίτια και τα ενοίκια είναι πανάκριβα. Νέο ανακαινίζω λοιπόν και βλέπουμε, είδομεν, για ψάξτο, για βρες πληροφορίες.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
8: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
17: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.
18: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Μανουσάκη, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και θα σου μιλήσω για τη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Διάβασα λίγο το story και φυσικά η ηθοποιή είναι πολύ ξεχωριστή. Έρχεται λοιπόν στο Μέγκα από τη νέα σεζόν και είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίου, πολύ ωραία. Είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός, τον είδαμε και στον Καποδίστρια στην ταινία, και Μαριάννα Κιμούλη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέρφια, μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και ένα ένοχο παρελθόν που δεν έμεινε ποτέ πραγματικά θαμένο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα δούμε στο Μέγκα αφηγούνται μια ιστορία για όλα όσα μας δένουν, για όλα όσα μας χωρίζουν και για αυτά που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

Και αφού μπήκαμε στα τηλεοπτικά χωράφια, να πάμε λίγο και στην εκπομπή του Star, η οποία ετοιμάζεται, φτιάχνεται η ομάδα. Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star πια την επόμενη σεζόν. Έχουμε κάποια νέα. Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα φυσικά και θα έχει την συνταγή της ήδη υπάρχουσας εκπομπής της Ζήνα, φυσικά. Αλλά θα υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο, με ανθρώπινες υποθέσεις, με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε θεματολογία και πινελιές ψυχαγωγίας, όχι μια ολόκληρη ενότητα ψυχαγωγίας, πινελιές. Ακούγεται ότι θα έχει μαζί της και τον Κουντάρα. Ο Κουντάρας, ο Γρηγόρης ο Κουντάρας, τα πλαισιώνει την Ζήνα Κουτσελίνη. Όχι, δεν ακούγεται κάτι για την Αταλία, την γυναίκα του. Μάλιστα. Οκ, για να δούμε. Βεβαίως, Ζήνα Κουτσελίνη, αγαπημένη, λατρεμένη, την ξέρω και προσωπικά, φοβερά εργατικό άτομο και πολύ καλή στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους θα είναι όλη η ομάδα, αλλά και η Ζήνα θα βάλει το δικό της προσωπικό στίγμα και θα ηγείται φυσικά της εκπομπής.

60 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Λέλη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πολύ υγιεινά τρόφιμα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στη διατροφή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, το ψάρι. Δεν παχαίνει, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Ένα πρόβλημα έχω με το ψάρι. Λίγο με δυσκολεύει στο μαγείρεμα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα, ιχθυοπολία, που στο ψήνουν το ψάρι και στο καθαρίζουν. Επού εκεί γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση πια, έτσι. Άλλα υγιεινά τρόφιμα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο πιάτο μας, είναι τα αυγά. Εκτός ότι έχουν πρωτεΐνη, προκαλούν κορεσμό. Το κρέας, το ωραίο κρέας, έτσι, να ξέρεις και τον κρεοπόλη, παρακαλώ. Τα όσπρια, μην τα αποφεύγετε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να φτιάξεις φακές, φασόλια, ρεβίθια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με αυτές τις θερμοκρασίες μπορούμε να κάνουμε όμορφες σαλάτες. Τα φρούτα, πολλά φρούτα, τα λαχανικά και τέλος η ξηρή καρπή. Και φυσικά, παιδιά, πάρα πολύ νερό. Το χρειαζόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι, ακόμη πιο πολύ. Όλοι οι οργανισμοί. Έπεσαμε.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Υγεία Αρτός. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλενη Μανουσάκη, εδώ είμαστε για μία ακόμη ώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πώς ζούμε τον Ιούνιο αυτό το φετινό? Πώς σου φαίνεται σένα? Τα άστρα, τι λένε? Για πες μου. Θέλω να ξέρω. Έχουμε και βέβαια αστρολογικές προβλέψεις. Έτσι θα σας αφήναμε? Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες κιόλας δεν είπα ζώδια. Δεν είχα προβλέψεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω για να το γνωρίζεις είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία νέα σελήνη μπροστά μας και έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι τέλος του Ιουνίου. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές και προς το τέλος του, τώρα εγώ αυτό δεν το λέω για καλό να ξέρεις, έχουμε και αναδρομήλα. Oh yes, αναδρομήλα. Σε ανάδρομο Ερμή εννοώ, που ξέρεις, με ανάδρομο Ερμή δεν επικοινωνείς, δεν αγοράζεις, δεν υπογράφεις, τίποτα δεν κάνεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν θα σου πω ζώδια ημέρας. Ελένη Μανουσάκη για μία ώρα ακόμη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Τι θα λέγεις λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ζώδιά μας. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, έχει ανανέωση, ελευθερία, νέες ιδέες και απρόσμενες ευκαιρίες. Κριός, φίλοι και σχέδια ανοίγουν νέους δρόμους. Σταύρος, επαγγελματικά και στόχοι μπορούν τώρα να πάρουν μια ανανεωτική τροπή. Δίδυμη, μια ιδέα, γνώση ή προοπτική σε βοηθά να δεις λίγο πιο μακριά τη ζωή σου. Καρκίνος, βαθιά συναισθήματα και οικονομικά θέματα ζητούν τώρα μια πιο ξεκάθαρη ματιά από σένα. Λέων, οι σχέσεις φέρνουν ανανέωση, εκπλήξεις και μια νέα δυναμική. Παρθένος, η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει με μια έξυπνη λύση έμπνευση. Ζυγός, έρωτας, χαρά και δημιουργικότητα ξυπνούν ξανά για σένα με πολλά πολλά έσοδα. Σκορπιό, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται αέρα και ανανέωση. Τοξότης, ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία. Εγώ καιρό, οικονομικά και αξίες φωτίζονται με μια νέα έμπνευση στη δουλειά. Υδροχός, πολύ ωραία μέρα, με εξαιρετικές ιδέες, ελευθερία και προσωπική ανανέωση. Και τέλος, ψάρια, χρειάζεσαι ησυχία, ξεκούραση και χώρο για εσωτερικές αποκαλύψεις.

0: Πόπ. Κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Πάμε τώρα να εξετάσουμε πόσο ο ύπνος, παιδιά, επηρεάζει το βάρος μας. Η σχέση που επηρεάζει την υγεία και το σώμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Ο ποιοτικός ύπνος, λοιπόν, είναι θεμέλιο για μια ισορροπημένη διατροφή και υγιές βάρος. Ύπνος και διατροφή, να έχεις στο μυαλό σου ότι πάνε μαζί. Όταν ο ύπνος είναι λίγος ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να επηρεάσει την πείνα, τον κορεσμό, δεν χορταίνουμε, τις λιγούρες, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τελικά και τη διαχείριση του βάρους μας. Δεν είναι μόνο θέμα θέλησης. Το σώμα σου ρυθμίζει την όρεξη, την ενέργεια και το μεταβολισμό μέσα από τον ύπνο. Άρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον ύπνο μας. Μικρές αλλαγές, απλές. Σταθερό ωράριο ύπνου. Να ξέρεις τι ώρα κοιμάσαι, όχι όταν το θυμηθείς. Προσοχή στην καφέινη. Μην πίνεις καφέ μετά τις 7. Όχι βαρύ γεύμα, πολύ κοντά στον ύπνο, δυσκολεύει την πέψη, δυσκολεύει και την ξεκούρασή σου. Πολύ κίνηση μέσα στην ημέρα, σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό δωμάτιο απαραίτητος.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
4: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Άνοιξα την πόρτα να βγει, ήταν λάθος μεγάλο.

0: Shit.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φυσικά προηγήθηκαν διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε και στα καύσιμα. Επέστρεψε το ένα μπροστά στη βενζίνη. Πάλι καλά, καλό το λες αυτό. Και θέλω να αλλάξω θέμα και να σου πω κάτι. Όταν περνάς δύσκολες στιγμές που όλοι περνάμε, θέλω να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όλα μπορούν και όλα θα αλλάξουν. Θέλω να θυμάσαι ότι έχεις ξεπεράσει προκλήσεις στο παρελθόν. Όταν περνάς ένα ζόρι, να σκέφτεσαι ότι είναι ένα μάθημα, ότι είναι μια ακόμη εμπειρία. Το να μην παίρνεις αυτό που θέλεις, ξέρεις πόσες φορές είναι ευλογία, ξέρεις πόσες φορές έχει σώσει ο Θεός. Μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να διασκεδάσει ακόμα και όταν περνάς πόνο. Ναι. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη να προχωρήσεις. Η αρνητικότητα των άλλων ανθρώπων δεν αξίζει να σε ανησυχεί. Και πάντα, μα πάντα, υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχνάς.

Και αφού μιλήσαμε για ζόρια, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μέρα δύσκολη και αγχωτική. Εγώ εντάξει, εγώ γεννήθηκα με άγχος, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όταν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Απάπα, τι βουνό είναι αυτό που έχω μπροστά μου». Λοιπόν, βαθιές ανάσες. Ξύπνα το πρωί, πιείς το καφεδάκι σου, κάνε ένα ωραίο μπανάκι, δροσερό κατά προτίμηση, θα σε ξυπνήσει, θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Θέλω λίγο να ξυπνάς νωρίτερα για να απολαύσεις τον καφέ σου την ησυχία, γιατί η ησυχία βοηθάει στην αντιμετώπιση του άγχους. Και ξεκίνα από τα δύσκολα. Αν έχεις ένα δύσκολο project στη δουλειά ή αν έχεις κάτι μέσα στη δουλειά, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι κάτι. Ξεκίνα από αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται. Και ξεκίνα από τα δύσκολα. Αν έχεις ένα δύσκολο project στη δουλειά ή αν έχεις κάτι μέσα στη δουλειά, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι κάτι. Ξεκίνα από αυτό. Δηλαδή.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα, για τη συντροφιά, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ήταν μαζί σου η Ελένη Μανουσάκη, εγώ δηλαδή, να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Για πάμε να δούμε έτσι στο κλείσιμο, στην εκπνοή αυτής της εκπομπής, ποιες τροφές αγαπά το δέρμα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το δέρμα μας λίγο ταλαιπωρείται. Με τη ζέστη, με τον υδρότα, με τον ήλιο, οπωσδήποτε αντιλιακό, έτσι δεν πιστεύω να το ξεχνάς. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές που βοηθούν το δέρμα μας το καλοκαίρι να είναι στα πάνω του και στα ωραία του. Το καρότο, οπωσδήποτε, τον τελευταίο καιρό αρχίζω και το αγαπώ. Ντομάτα, έχει λικοπένιο, βοηθάει. Κόκκινη πιπεριά, βιταμίνη C, εξαιρετική βιταμίνη C για το προσωπάκι μας. Αβοκάντο, πολύ καλά λιπαρά. Σπανάκι και τέλος, παιδιά, το αγαπημένο μου φρούτο, καρπούζι. Αλλά μπορώ να φάω μόνη μου ένα ολόκληρο, ναι. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να προσέχετε.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εκστασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Στο στούντιο είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ. Πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κετραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κατά καιρού σας έχω πει για τις συναυλίες οι οποίες είναι από εδώ και πέρα να γίνουν. Προφανώς στην Αθήνα οι περισσότερες. Όμως διαβάζω για το Sunny Festival, που και εκεί έρχονται κάποια ονόματα να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε και οι ημερομηνίες που έρχονται. Rodent Plan στις 11 Ιουλίου. James Arthur στις 18 Ιουλίου. The Water Boys 1η Αυγούστου. Soul to Soul το Σάββατο στις 8 Αυγούστου. When I see how you blossom, I feel lost and inert.

Το Sunny Festival κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ονόματα έκπληξη πολλές φορές. Ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο Επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Ariana Grande χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεσαι, χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, για το 2025 που μας πέρασε,

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. Μη γελάτε.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δρομάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Παλιοί καλοί Beatles, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: ανάγκες.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Σακίρα εδώ με το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος, εκτός των άλλων, και Μουντιάλ μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε υπάρχει μια πτώση στην εστίαση. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μία ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά, που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι, η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ, σε τέτοιου είδους χωριά, όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

Τώρα το καλοκαίρι, όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι, μπορεί να αναπολύς Demi Ρούζο από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος, με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα, αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουνε. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισες.

Είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια. Να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα!

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.